να χάιρε, δε αραμάιρο. Δε πόη του καουαταφιτό, έτσι ούι του νεμάιρα, δε δε δε καμάιρο. Κάι κλειρέιρα, να τε ακό τερά καουχά. Καίρα ρο τε ακά, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ο τε πόη του καουά, καόρι.